Θραδόγλακ, θραδόγλακ. Όλοι, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ, παίρνει αδρούλιν ξενούχ. Και μη φύρεν, όλοι φύρεν, σε φύλλο.